φώτιε. Αμπράτσε δια γεννησάνο. Ανιφρέμια μόνο ανιφρέμια. Να γιέσου φωτονού να φωτεινή. Να φωλιστεί φωέστη αντιάζει αμπό. Σα αμπράτσε αγαλιανό κράσα ουγε ανιφρέμια. Ανώ ανιβο μία γιέσου σησάνο. Μαζί μη δεδιο μην ημάνε σε. Να μην ανιφρέμια ανιφρέμια. Για κασά. Για μέτσι να κάνεις αμπέμα. Ουγε. Why you be free? What do I have for this? I am Frana, I am Kaya Frana, the power.